Έλα, Μιχάλη. Ένας φίλος ακροατής στο τηλέφωνο έχει να μας πει μια μαντινάδα, Γιώργος Ζωγραφίδη. Παρά τις αντιρρήσεις που διατύπωσες πολύ σωστά, θα τον ακούσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία, διότι δεν έχει τύχει να είναι στο στούντιό μας. Τον καλούμε να έρθει εδώ να μας τον ακούμε όμως. Τι να το, πού γλαούσας, πάμε. Συγγνώμη, παιδιά, δεν πρέπει να πείτε, αλλά παιδιά. Έχω δικά μου σκάκι μόνο.

συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλο

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του Χαψί και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις το χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας του

Παρόλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Σταθαρώνης Νικόλαος του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

σαν θέλω να έρθω στο

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αχωνιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Αρχαγγέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, είχε η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Πήραμε ένα διευθύνο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Ένα Ισπανό του Εμποτζιού.
0: Εμποτζιού, αυτή πέφτανε στο
1: παγκόσμιο. Ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί είχε γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστιασμένος και τελόγου. Στους αφρωματικούς είναι ο Παρατζούαλος, ο Μελέης Μάφε, ο Απομουσπλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι η αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελιματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοσιό. Στη μέση του Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλταμου.
0: Ο Ίλταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκουκιού. Εγκοτσί με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια του είναι ο Ιαροπούχα, ο Ιαροκότσιλος, και μια του από πίσω που τραβάται από τη φανέλα, τραβάται ένα κελά γνώτσι.
0: Καροκότσιλο το λέω, καροκότσιλο. Πήγε ενόξα από το κόρνερ, ρε παιδί μου.
2: Έτσι το κόρνερ τον επέταξε.
0: Αν είναι ρε. Εσύ δεν λέει κόκκινη, κάθε πρέπει να πάει παραπάνω.
2: Μόνα κοτσινή και παραπάνω από κοτσινή.
0: Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω.
2: Δυο κοτσινή.
0: Δυο, με τι. Γιατί
2: το κλωτσιά, γιατί μπάλα δεν πίνει. Αυτό πράγεται το κλωτσιά καρπάτι, αυτό το κλωτσιο ζητώ.
0: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξανασηκώ την ποτέ.
0: Τώρα είναι κατούτες μένους.
2: Το φάουλ, τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Φίστιντας που μπαίνε στη θέση του Ναμοτσιόρη. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 το λέω να πανηγυριστεί. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουν οι κόδια αφεγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι, να βάλουμε το θεματοφύλλα κανόσο, το παραμονισμένο, να βάλουμε το παραζουάλι. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα γόνα, υπάρχει μέχρι στο αδιασμό στο λιπέντε, λιπέντε με το κολλάο, καλά με τους οφείλους, στηριγμένος κόβει ο Κολοκοθιό, το κουκιού, ο κουκιού, ο κουτούζιμα, το κουτούζιμα στο γυαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, γυαλόφτη, ο γυαλόφτης, πάλα την έφυγε ο Πυρηπυρίου στο σαλονιασμένο, σαλονιασμένο στο τελόγκο, τελόγκο που το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοθιό, το Κολοκοθιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικός, στο τριπλάρι, τα κρυπάρι με τους οφείλους, ο Μισοφίλος είναι στηρισμένος, στηρισμένος στο τελόγκο, τελόγκο στο τέπελα.
2: Το χασταλίκι μπάλο του πέφτει στα πόδια του με το χέρι, πυρίρι, περνά τους. Πλασάρι ο εστερημένος και πέφτει ο Φλασέρνι, ο Αγλούπας εγώ.
0: Εστερημένος, γι' αυτό είναι τώρα στο κύπελο κυρίες και κύριοι, είμαστε κύπελο από την Αθωπαία. Πάει και έτσι, έτσι. Δεν είπαμε το διαιτητές, τι ήταν.
2: Ο Λουτακίνα Κατσίνα ήταν ο διαιτητές, εσύ τα φέρτα ο Πουτσίου και ο Πουτσού και Πουτσίου ο Άντζερ.
0: Το μπουτούκι από τσίνη από την αριστερή πλευρά. Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα. Ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Πιχίρι. Το Χίρι Πιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλντα, Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό. Το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζολόφτη. Ο Τζολόφτη κατεβαίνει μοναγό του, γύρει στον Κολοφύρα, ο Κολοφύρα μοναγό του. Πέφτει λοιπόν με το κολλάι του, πάνω του, κλωτσιά δυνατή στον Κολοφύρα. Σκότωσε το πέρα,
0: σκότωσε το πέρα.
2: Πού θα πάρεις να πάρεις. Πού θα πάρεις να πάρεις. Πού θα πάρεις να πάρεις. Πού θα πάρεις να πάρεις. Πού θα πάρεις να πάρεις.

Το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Χρήσω διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέμεις. Και πέσεις στην αυλή. Και

Δε σκύβρο, δε σκύβρο, δε σκύβρο να σε πιάσω. Η μητανάσμο, η μητανάσμο όπουση. Ένια μου, ένια, ένια μου αχλουάρι. Και δεκαπέντε μάλλον.

μα και μια μαργαρίτα. Και πάλι, ναι και πάλι, και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, ναι και πάλι, όχι, και πάλι, δεν σε θέλω.

church. Σου φράγια, σου φράγιο πουλα μου.

το ουρανό. Και περδίκο, ο κουλάου, γουμένε,

0: και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
2: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, τσαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Σε ξανά βαρά μέσα γη.

Yeah.

φωνάει ο Κωνσταντίνο.

Στέκουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στέκουμε.

0: Σανέ και μερίκι. Και μερίκι. Ζω. Μουσανέ. Καλώς σου πάω. Δεν υπάρχει πράξη. Γιατί είσαι πολύ στο μάτι, δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ δεν αγαπούσω. Με σε βλέπω πως είσαι...
1: Γι' αυτό
0: ήρθα κοντά σας. Θα σας ακούσω. Γι' αυτό πολύ δώσανε το...

λοιπόν είναι και επομείνει αχριστό. Το δίπλωμα, το δίπλωμα της πείρας. Ευχαριστώ, γεια σας. Θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

έτσι, μπράβο. Πάρα βάρτε πάνω, έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Βιτζόλη, θα χορέψεις τα παιδιά. Λοιπόν, τι είναι. Διότι απόψε είναι να χορέψεις, να χορέψεις. Οι γυναίκες. Σε κάνουν και εκείνοι λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι.

Δεν υπάρχει.

Κάπως τα θέλεις, κάπως... Κάπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντανός, κι όπως...

Για σένα, δάσκαλε. Και για τη χαρά σου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας, εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω, παιδε. Εγώ, εσύ που είσαι, μιλάκι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με υποχρέωσε πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου. Προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

τα τόσα αβουάγκο είχα αμφιβολίες.

τραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

καρδιτούλα, κράζουσε πια να γραφείς μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Τη μια σου για άλλη έγινε, κάτω δεν πιστεύω πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, καρδιτός.

Bye-bye.

0: χάρη κι αν δεν είσαι ναι, σε πάρω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

φωνιάζεις στα αίσθημα και κάθισες μαζί μου.

0: νύχτο, ο νύχτος δει όλοι τον νύχτο, ο σύλλογο.
1: Και ο νύχτος
0: δει όλοι τον νύχτο, ο σύλλογο. Αλλιένος νύχτο, ο νύχτος δει.

0: Εγώ το σέλαδα, εγώ θα τους το στείλω.
1: Εγώ, εγώ,
0: για σου με τους νερό,
1: εγώ θα τους το
0: στείλω. Εγώ και μου. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Γιαννάκηλε δέντη μου, Γιαννάκηλε δέντη μου. Γιώργος είναι μου και τώρα σε χορτάσα και ένα θεό. Όπως ήθελα. Αχ, μα το θεό, μα το θεό που προσκυνώ.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

πες του ξενοφλωριάνους. Αχι, που πες του ξενοφλωριάνους. Φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

Και να είστε κατά και να χαίνετε.

0: Ελληνα, σε καλά και να αρχίσει ο κάθε ένα γλυκ.
1: Και
0: εσείς μας φέρνει και εσείς.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

0: Δούμε, ναι.
1: Αμπούνα, αμπούτρα.

0: μια φωτοβέξι μου περιθώ.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Πότο δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς.
2: Σε
1: ξέρω
2: το αυτί σου.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια.
2: Μας
1: όμορφια και φρονίμια.
0: Έχει μας ομορφιά και φρονίμια, δώρο δεν έχει τέρι.
1: Να έχεις εδώ λίγο σπίτι, να υπάρξει ένας επιτόπου. Αλλά δεν σε ξέρεις αν το πράγμα.
3: Χρόνια και...

πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί

0: ήρθα. Ρόντανη σκαφίζει.
1: Άντες, άντες, ρόπτα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρωτική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

0: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήρη, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενο στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλα μαύρο μου. Είμαι φιλή, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρο εννοώντα σκουρόχρωμο.
0: Σκουρόχρωμο.
1: Μάλλον.
2: Καμένο.
1: Άνθρωπο τη υπαίθρου ή τη εργατιά ή τη αγροτιά. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρο.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως, με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγραμμένο σε 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κροτές δεν γνωρίζουν ότι η Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιαδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλεντιού λοιπόν 72 είναι οι υπόλοιποι άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων. Όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι κριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο γλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

0: Καλή χρονιά.
1: Τηρούμε το έτοιμο εμείς.

το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αετοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια, κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στον Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

Κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε...

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορά και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της φωκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να πορπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιάει στα φρόνα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντο παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ο μπρος η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιάει σημά της και της λέει «Ώρα καλή κόρη, καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό, από σε κόρη, γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σε ενταμώσω». Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξε από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μαούλα. Ύστερα εκαΐσασε μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερόν από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμώνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα «Ότι σ' έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγεται, λέει, με μια κανακαριά. Τι σήκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Της ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχεν όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αμ' ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και ερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι εμεάλυνε να είναι και ένα πελώριο νοφή και εντυλίχτηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσαν και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία είχαμε, σφαιή μου», λέει τότε ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάε, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστό στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στη ρίζα μιας χοντρής βουλάς. Εγιό κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλύωρα να τη φέρετε. Εγώ εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετότες δύο-τρεις συγγενείες από τι είχαν οικιά, άλλα φτερά στα πόδια και γιάησα στη κόρη, από κάτω με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απού έχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Έινε και τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού εν να ενεί το γλέντι. Και ο αμπρός της ετραούησε «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Είναι αμέτρητα τα γλέντια, σε βαφτίσια, γάμους, πανηγύρια, χοροεσπερίδες στην Ελλάδα και στην Αμερική, που η επιτυχία τους οφείλεται στον Παπαμινά και στη λύρα του. Αυτό δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Καρπάθους Μερακλείδες, που δεν έχαναν την ευκαιρία να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με μαντινάδες, όπως συνηθίζεται στην Κάρπα. Μερικές από τις μαντινάδες αυτές καταφέραμε να συγκεντρώσουμε και θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή και σε αυτούς που τους είπαν ή τις έγραψαν και σε εκείνον που απευθύνονται να ακουστούν μέσα σε αυτό το δίσκο. Το 1965, σε κάποιο γλέντι στο Χατζηλίκου των Καφενές στο Μεσοχώρι, σε ένα ταξίδι του Μινά για την Αμερική, ο Βασίλης του Γιώργη του Πιπέρη, μεταξύ άλλων, θα τραγουδήσει.

Ο Γιώργης ο Ρεΐσης, φίλος πιστός του Παπαμινά και καλός μερακλής, στο βιβλίο του Αναπολώντας, μαζί με πολλές άλλες μαντινάδες που του αφιερώνει και του βεβαιώνει. Από όπου κι αν επέρασες, Μινά μου, και σε κούσα, είπαν πως είσαι κορυφή

Δε μάγεψε όμως η λύρα του Παπαμινά μόνο τους χωριανούς του. Ο Νικολής ο Νικήτας από την Όλυμπο, συνεπαρμένος κι αυτός από τον καλό του φίλο, σε ένα από τα πολυήμερα γλέντια τους στη Βαλτιμόρη, ακούγοντας το Μινά να παίζει το σκοπό του φεβρού,

Το New Jersey το 1989, σε μια αποκριάτικη χωρεσπερίδα, ο Μανώλης ο Παναγιώτου από το Όθος θα τραγουδήσει μερικές μαντινάδες του Νικολίτου Διάκου της Κοφητής για τον Παπαμινά. Μια από αυτές είναι εκεί παρακάτω. Τσιράκι ήσουν αμινά του ξακουστού ρεΐση. Η λύρα σου και τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει.

Τι άλλα εύσημα θα γύρευε άραγε ένας λυριστής όταν μερακλείδες σαν τον Ανδρέα το Χειράκη, τον Αντώνη τον Αναστασιάδη, τον Γιάννη το Παυλίδη από την Όλυμπο και τον Μανώλη το Βασιλαρά από τα Σκόα αναγνωρίζουν την δεξιοτεχνία του με τις μαντινάδες τους? Ο Αντώνης λοιπόν ο Αναστασιάδης, σε ένα γλέντι στον Άι Γιάννη της Βρουκούντας, που ήταν και ο Παπαμινάς με τους μπαρίδες του Μάκη Μαυρολέων και Μιχάλη Σακέλη, βλέποντας το Μινά να κάθεται να παρακολουθεί, του τραγουδά: «Παπαμινά, τη λύρα σου παρακαλώ να παίξεις. Στο γλέντι τα

Στο ίδιο γλέντι, ο Ανδρέας ο Κυράκης, που τον ακούει να παίζει για πρώτη φορά, μετά βέβαια από την παράκληση του Αντώνη, δεν κρύβει το θαυμασμό του με την παρακάτω μαντινάδα. Ήλεα πως το κέφι μου στη Ρόδο είχα σάτα, μα απόψε αυτό το λυριστή πολλά εθάμασα.

Ούτε όμως ο Γιάννης ο Παυλίδης, αξέχαστος οργανοπαίχτης και μερακλής, που κι αυτός λείπει τώρα δυστυχώς από κοντά μας, έκρυψε το θαυμασμό του για το καλό του συνάδελφο. Στο γάμο λοιπόν του Γιάννη του Μιχάλη του Χαροκόπου, στο Μισοχώρι, θα του τραγουδήσει. Αρά και πού παπαμινά σε πιάνει το χαβέσι, και ταιριασμένη λύρα σου, και τίνος δεν αρέσει.

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

κάιντας, εσύ με κάιντας, εσύ με καταφέρες. Εσύ με καταφέρες και με ένα το φαμίλιο.

Ωραία, είναι η ζωή. Έλα μαζί, όλοι μαζί.

Oh, no, so froh.

Πέντε μήνες. Αχ, αχ.

καμίνες στεχωμένοι. Εις του βουνού γυράγι. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

συμβαίνει μου, καλή διάση.

Νίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Θα το, και θα το.

Ναι, θέλω και το

0: απεφουσιτά. Απεφουσιτά γράμματα.
1: Απεφουσιτά γράμματα. Απεφουσιτά γράμματα.
0: Άιτες. Όπα. Ποντιτσού. Άχι ποντιτσού. Ποντιτσού.

0: ασφάλεια.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κόσμο απόψε την ανέχει. Και απόψε, στεγρά, και απόψε,

κι απόψε είστε γραμμάτα. Λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι μα δώστε και να λουγάνε να μπούρε, παιδιά, δώστε και να λουγάνε να μπούρε. Αν μία διάσω πάλι, αν μία διάσω πάλι, αν μία.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε, και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη.

Πρώτη που πέρασα.

Έπεσε, έπεσε.

Πάμε να πάμε.

0: Γεια σου, μπρε, Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
0: Γεια σου,
2: Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Α

το Θεό ατρόγια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Κι αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Είτε όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Πάμε, πάμε.

Λατίνου από δεύτερο.

0: Πάμε σιγά σιγά.
1: Αυτή που άκουσε τώρα, η παλιά σου δόξα.

Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή, Ιταλή

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαίρεση έναν που είναι από τα κάτω χωριά, την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο σε 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε στο 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας, ο Αντιμισιάς θα τραγουδήσει.

Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνη και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμες έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

μέρος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράκη, ανάμεσα σε δυο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Βρουκούντας και των Παλάτιων της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, η αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισσες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη

τα φαρμακερά βέλη. Αφέντης μου, ο Νικολής ο Κωνσταντάρος, σαν ήταν ελεύθερος, έαπα μια κόρη και ήταν έτοιμος να την παντρευτεί. Φαίνεται όμως πως με ένα-δύο φερσίματα που του έκαμε, την ήβγαλαν από την καρδιά του. Και άπησε ύστερα τη μάνα μας, τη μαγκαφούλα του πολίτη. Αφέντης, αν έπαιρνε μια απόφαση, έναν πολυπλέα μείω ξαποδένω την ελάξη. Τη λαμπρή τρίτη όμως της χρονέας εκείνης, το 1892, ήτο στο χορό και για να και κόρη και πιάνει σημά του. Περιχού καλά καλά λύση της ζωής, άκρας της ζώνης της, της λέει μαντινά, αφού πως ήταν μερακλαντισμένος μαζί της. Ο έρωτας μου γιάει και σ' άλλο εντρού κλονάρι, σ' άλλης πορτοκαλιάς χαλί και σ' άλλης παραχάλι. Ευτής σήκωψε και κάησε. Τάνε τον αρχινέψει η κόρη το κλάμα και να σπιρτοκοκκινήσει μούρη της σαν ταυτούμενο σύρο. Εκείνος όμως αγνατίζει βάκρια και ξαναλέει. Όχι που χύνεις βάκρια, όχι να χύνεις αίμα. Στη γη σαν φίδι να συρθείς, δεν είσαι σου για μένα. Ύστερα σηκώθηκε να φύγει και λέει στον απαντό του. Μάγια μου χαροκλείωτα, στραβάστε και θωρείτε. Πως λείπει η αγάπη σας και πάει να κοιμηθείτε. Τάξε, τι θέση έχεις σου για στο χορό. Τότε ένας μαγκατάσης του, σαν τον είσαι κομμένο και ανακατεμένο, του λέει. Τα βέλη τα φαρμακερά, πού τα έχεις φυλαμένα. Και πέταξε στα Νικολή, σήμερα μαζεμένα. Γι' αυτό από το παράσταφλο πλέον της πόρτας, απαντά. 24 ψηφιά. Έχει η αλφαβήτα. Δεν έχω τίποτε να πω. Μόνο καλή σας νύχτα. Ήφυγε ύστερα συγχυσμένος, αμεσάνε παίρνα κάτω από το μπαλκόνι της νέας του αρμαστής, τραγουή. Ας ήξευρα αγάπη μου, η μάνα και ο αρφός σου. Ας αγαπώ να σ' αγαπώ, χαρά στο ριζικό σου.

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη μαγκινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες μαγκινάδες στον χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεπιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά, είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Ουγγαρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με τον γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των μαντινάδων διασώθηκαν σε κυρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες ματινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρχάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηχία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

Στο πέργερο της Βρυσικιάς, στη Στεφανά στη Ρίζα, ένας λεβέντης λυριστής με δυο λαούτα παίζει. Με δυο αρχοντολάουτα, παλιά, γλυκά και αμπάσα. Ασένινος η λύρα, αγρόξυλο το ψάρι, με τρίχες από λογουρά και κούνια ασημένια. Όσα τα χρόνια του Χριστού, κάπου 33. Κι είχε μια κόρη σκαλιστή και λιγνοκαωμένη, κοίτο και το καπάκι της φτενό και κατρανένο, ίδιος και ο καβαλάριστη, και αποκαλάμι ο στήλος.

Και ο Χάρος σαν να ζήλεψε, σαν να του κακοφάνει, και παίρνει το τραουιστή και τα παλιά λαούτα, και πόμινε ο λυριστής που το νεότερος του, κι όλο τους ενοήρευε καθημερνή και σκόλη, μέχρι που ήρθε ο Χάροντας και εκείνο να τον πάρει.

ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πώς παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεείο τα του βραελάκια θέλω να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά, της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε, ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ο σατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και του στάπε. Και πραγματικά όσο ακούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν εις τρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου, της δρακόντισσας. Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της παιία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίδι στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σάτ της είπε τ' αν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέσου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμ' ώστε να πάει να ηρήσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινα τη κοινιά, εφώνιαζε να τη τη πιάσουν με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αν μη τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα να φτηνέα που ήθελε η μάνα του. Άλατη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, «Φίλησέ με να σε σώσω». Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη, «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες, και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάραυτα και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

γρικό της πλάκας και βροντά, του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου ερχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνι. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ρίξε το τσάκουλο, ενώ μετά είναι να μπούχεις.
1: Κύριε, εσύ αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι λέω κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν τα ζω και πολλά ζω είναι. Λά, πλαστικές δεν μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω
0: του Ντουμπάι. Μα πώς τίμενα με του Ντουμπάι και το του Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλάζουν. Πόσο κάνεις πως άλλο μακαρά, βλέπουν όλο που γίνει αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκλας έχω μέσα στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Πόσο αυτό δεν παίρνεις αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το τουνιζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, αντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Όλα θα σου δω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Α, σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό. Ε,
0: άνθρωπο, αλλά μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούκλα.
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρα ο Αιγύπτο πάνω, θέλω καλό.
0: Α, είναι κούκλα.
1: Α, βάλει σουφά πάνω, μάρα ναι, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω
0: πολύ. Είχαμε και σένα, πως είναι αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να μάλιστα καλό, παιδί.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην Όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: σιωπή, σιωπή.
1: Θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε,

0: θέλια να κοιμάσαι.
1: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, πάλι μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει, ό,τι περνά, ό,τι περνά.

0: της υγείας μας.
1: Παιδιά, έτσι τι.
2: Πού σκέψε.
3: Ήφιες πολλά κρασιά.
1: Ε.
3: Ήφιες πολύ.
1: Ναι.
2: Στην ώρα σημάδες η καμπάνη.
0: Φοβερό,
4: Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφωνιές θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Ακακέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, είχε η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.

0: Ο Βαθυλοϊσμένος, ο Αμελέης ΕΑ, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ τον κύριο Καρένα να μας πει και πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Ο τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι η αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοχιό, στη μέση του Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αρχιματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίν, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλταμου.
0: Ο Ίλταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Ξελματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, την δίνει στο Εγκουκιού. Εγκουκιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια του είναι ο Ιαροπούχα, ο Ιαροκότσιλος. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιέται γκολ! Γκολ! 1-0! 1-0 το Λέδωνα! Πανηγυρίζει! Μπράβο ρε Κολοφύρα!
3: Πανηγυρίζουν οι τυπώδια αφεγγελίτες, κάνουν να κάνουν τραπέζι, να βάλουμε το θερματοφύλακα ενός, το παραμονισμένο, να βάλουμε το παραζουάλ. Έτσι έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα αγώνα, πάει την έκρηξη ο διαθμός των λιπέντων, λιπέντων με τον Κολάου Καραλάμι, τους οφείλους, στις δημένους κόβει ο Κολοκοχιό, τον Κουκιού, ο Κουκιού, ο Κουτούζημα, το Κουτούζημα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη, ο Γιαλόφτης, πάντα την έφυγε ο Περιπηρίου, ο Περιπηρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένος στο Τελόγκο, Τελόγκο, το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοχιό, το Κολοκοχιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικός, στο τριπλάρι, τα κυπλάρι με τους οφείλους, στις δημένους, στις δημένους, στις δημένους, στις δημένους, στις δημένους, στις δημένους,
2: στις δημένους, στις δημένους, Πλασάρι ο Ιστερημένος και πέφτει ο Ιστερημένος, ο Αγλούπας εγώ.
3: Ιστερημένος,
2: Ιστερημένος,
3: συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Μπιχίρι, το Χίρι Μπιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με τον Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό. Το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικός στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζολόφτη. Ο Τζολόφτης κατεβαίνει μοναγός του, γύρει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναγός του. Πέφτει με πάνω με το κολλάει πάνω του, κλωτσιά δυνατή στον Κολοφύρα. Αυτό δεν το
3: Πού να πάμε,
4: πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να π

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε ένα μπόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, με θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ρίχνει μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλατσα, τα ξανίωμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεγάνη, ολοπάστρεκη του. Άμε, ένα δωρο τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό, αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί, τραβώ και ένα σύρο και φρουρ, ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη, πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πιρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραβώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνια να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροσίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου, θάλατσαν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραώμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελά, έγκορη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς να της τα πω τώρα τις ανάγκες μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν νεάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα. Ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα, και κόφταμε, και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο, και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των, χτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του. Επειδή αποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και τη κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ο μπρος μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίο θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλω να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνω πέρα από έκαμε πέρα από. Εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άκρη, έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες η ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη του. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτρα, βιώ, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θα να κάνω. Εκεί από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά... ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, εγώ του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανήν ένα λουρί που πάνω δίνουν όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνησε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θα να και τα γάμουν και τα ξένα μανάτα ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κύρκετο, σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανεί και η κούτα μου, εγκιάξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εγκιά δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί της κούτας και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκας, εσήμων και αστυνόμος. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω, θόχτω ότι ο σκύλος εκόλε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω, εκεί ο αστυνόμος μου λέει, you stay cool. Γιατί να κύριε αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλη. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλη λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω και τα αστυνόμε, αμα γιατί να. Αμα τα πολλά ανίωτε. Είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακέσα που μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη κάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνω με του λέω». «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας». Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας «What the suck is inside». Και ήχνε μου το τουβρά αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μωρέ που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι, τα θέλει τα ρε τσάι στο, στο βουνό πάνω τα βουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά, κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέθηκα για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό που τότε κι εσείς και όχι «Φλόμι», αρέθηκα του. «Φλόμι» λέει. Το λέει μπαστρικά, «Φλάμι, φλόμι» και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος επήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, εκεί λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις «Φλόμι» στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούν τον όλον εκεί πάνω στο, στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που έτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνω μου την κοινομαλαία. Λέω, νίξε όταν είναι, από μου λέει, την κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο από και τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούδια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρουγάνα. Μήτε μαρού, μήτε ανά. Μοναχός μου τη σεμάτιψα από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρένα να πάω στη βουλιά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, η οικό μας, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου, αστυνόμοι νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρουγκιάνα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, ήταν αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσι το, αφλασκόμιλο μου λέει, από να φλε. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλη, μυρίζω το, τι, λέω ένα στίκε, τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα τεινάξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λέει, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι, αυτοί φτάσουν από τα βόρεια μέρη, κραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες, μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους επιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως είτε λέει η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι αγριοί άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, α, μου λέει ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάδες νεκιά. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασι από αυτά που το μανάριτο, που το λέω τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασι λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, σου μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίζα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τίσανε οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν ήδη να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιάννη, γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Εν έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λέω ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλαι από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν ναρκώνουνε, γιο να ουλέψω, και το ζει άλλη, αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να τη κάνει παραϊμωστή και να τη ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίωκε γεμάτη ο χασάπι, στην ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος που βρέθηκε νοικιά σημά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου». Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου. Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος που βρέθηκε νοικιά σημά του και του είπε «Ενήξε βρες να βεις 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνους σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Ένιξε βρες να πεις κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μια άλλη εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτην, επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιεις και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.